0: κάτσαπο.
1: Ανέ, χαβάλω σε λά.
0: Αγίτα.
1: Κέλα φακέλ.
0: Άιν ιου τέτ άλεφ. Αγίτα. Παυσί.

0: Κάτσε από.
1: Ανέ, χαβάλω σε λά.
0: Αγίτα.
1: Κέλα φακέ.
0: Άιν Ιουτ Τετ Άλεφ. Αγίτα. Παυσί.

0: Hallo, de dokter Trauma met de ber. Shalom, je bent een Fuchs, maar shalom, hè? Ken, hè? Ken? Anu, tiri, je bent een Fuchs. Ik heb psycholoog, ik heb iets in een zwijm, maar je loopt gewoon even door bij jou op de telefoon. Maar ze doen het met de hoef. Bale, hello, rotse. Lama, hello, rotse. Hoe is dat in pochet? Top, niet jou toch. Shalom, Fuchs. Σε δόκτω τραύμα με τα μπέρ. Να χώρω, δε χούγω, χούγω τραύμα. Τα είλε φόξ, α, τα infantil. Αλλά με τα λόρο τσέ. Μη μάτα πω χέλε χώνα σε την βρουχό. Ιωσιο σαχώσε. Μα τα λόρο θα χέτμε χώσε. Μπέτα με πολλανιά, η λόγη χώνα λισμπόλ σε ό,τι μισούν ενέ. Το φτέλνιο τάβα κασά. Σαλόμ και βερεθούς δε σούμενη τραύμα. Τι είναι η μάτη σου τα γάτ, μάτω σαν χώσε. Μα το λόγιο χωλά λιρό το μπεόρ. Νο, λέει τα τχίλου μπεόρ με την κμηρού με χώσε. Αν είμαι βακές, το, ας αυτή λιώ το. Φούξ σαλόμ, δε σούβαν η τραύμα. Τι ρε φούξι, αρέγα την πάρτι η φούξα. Η φτύχα λίγα σάβια κόλμε σε δερ κφότς, βελοήμι αζόρ λεχα. Φούξ φότς. Φούξ τα βίνα χρέες, τριμ σνότε ζωήματα μου χράχ, πάμα χάτ με χαίμλα κάχα δρίσκ. Ας κφότς κβαρνούτνικ. Ψάκρα, ευκολέρα. Όλγα, τα νύχτα τα ζούγα με χουσάρ χαμπά. Έτσι, αυτά, αν είχα σαν τη σίκα να ζούγουν, να σπέρε.
1: Ποιο το κατελόγω κύρω.
0: Αν είχα τσαρίκλα, κύρω, είχα πει τη σπίχτε λιρότσα, τα πεματσάβ, καταστροφάλι. Πεσαι, χαίνει σου, ήμισλ,